0: Όχι εν τέλω, άγωνε ούρδες, άγωνε μίλια όσο μας γάζω, άγωνε γόνε, όπως ήσαν σε δελάω. Άσαν του πανεφόρτου, άσαν μάν του πανεφόρτου, αφήνε του πάλα, εισμάω δε δε βεστέλα, δε πάω εβαμβούλου. Για όσοι ο καλός και θεωβούν, γιουγάσου τους βίντζι, πέσι πέντσι, βουμπισμένα.
1: Obrigada, Anabela, pela tua participação. Beijinho, bom fim de semana.
0: Beijinho.
1: Bom dia, obrigada.